0: 11 and 12. Supported by Rock FM Cyprus.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
3: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
4: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premier Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holoraka Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
6: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
7: Q-Tech World presents Rock Icon Sting brings his Sting 3.0 tour to Limassol, Cyprus on Tuesday, August 4th, 2026 at Tirio Stadium. Fronting his power trio, Sting performs the most electrifying songs from his timeless discography. Presented by the Cherry Tree Music Company. Tickets available now at soldouticketbox.com. Platinum sponsor, Ecom BX. Hospitality sponsor, Amara Luxury Hotels. Organized by NNC Mega Events Productions. Don't miss Sting.

0: τα βλέπει όλα.
1: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
2: More rock. More vibes. Tune into our family. Rock FM Classic and Rock FM Greek Rock. Powered by Rock FM Cyprus.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
4: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InvaX robotic pool cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555, or see the website greenair-cy.com.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις, οικίαση επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
9: Late night cravings? We've got you covered. KFC, Tombs of the Kings, is open for drive-through and delivery via Foodie and Walt. Open every night from 10:30 p.m. to 1 a.m. Fresh, hot, and ready when you are. KFC, Tombs of the Kings, your late night flavor stop.
10: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.

0: Το ρολόι εδώ στο στούντιο του Rock FM Cyprus δείχνει κάτι ψηλά μετά από τις 3. Είναι μεσημέρι Τρίτης. Πώς έχει ο μήνας για να δούμε? Τρίτη 9 Ιουνίου. Καλώς ορίσατε στο Rock ραδιόφωνο σε όλο το νησί. Για τις επόμενες 2 ώρες στην παρέα σας, στη μουσική, στο μικρόφωνο και στα σχόλια θα είναι ο Κώστας Ιτόπουλος, όπως το συνηθίζει άλλωστε κάθε μεσημέρι εδώ στο Rock ραδιόφωνο της Κύπρου. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε καλά. Πάνω απ' όλα, το κυριότερο και βασικότερο, δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχω στην παρέα μου τους 2 αγαπημένους μου χορηγούς, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τις υγιεινές ζωοτροφές που τους προτείνουν και οι κτηνίατροι Royal Canine. Είναι αυτές τις οποίες όταν τις βλέπει ο σκυλάκος μου ο Μπόμπος εδώ και χρόνια χαίρεται που τις βλέπει, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λοιπόν. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα, ένα ολόκληρο 2 ώρο. Να πω και by the way hello για εσάς που μας ακούτε και online μέσα από την ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Show. You're one of my kind.
1: You're listening to the Rush Hour here at Rock FM Cyprus. Kostas Zitopoulos is here playing for you only your favorite rock classics. Και βέβαια τρίτη σήμερα, εντωμεταξύ παιδιά έχει σήμερα αρκετή υγρασία μου φαίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετή υγρασία σήμερα. Έχει αρκετή ζέστη, εντάξει μην τρελαθούμε κιόλας. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας όπως κάθε μεσημέρι. Άλλωστε λοιπόν πρέπει να σας πω το εξής. Εντάξει, αν και τέτοια ώρα δεν είναι και η πιο κατάλληλη, μην τρελαθούμε. Σε τι αναφέρομαι, παιδιά, αναφέρομαι στο αγαπημένο μας ποδήλατο. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς εδώ πέρα στον Rock FM υποστηρίζουμε όλες τις εκδηλώσεις που αφορούν τα ποδήλατα γενικότερα. Εγώ προσωπικά όταν ήμουν πιτσιρικούλης χρόνια πριν, ήμουνα και στην Ελλάδα βέβαια τότε, ήμουνα και σε ομάδα ποδηλασίας. Το ποδήλατο είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος, εντάξει είναι γυμναστική προφανώς, είναι όμως και ένας εξαιρετικός τρόπος για να μετακινήσει. Τώρα λοιπόν διαβάζω κάτι το οποίο εντάξει το έχω ακούσει, αλλά τώρα βγαίνει νέα έρευνα που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εσάς που ίσως σκέφτεστε να πάρετε ποδήλατο. Η ποδηλασία, καταρχήν, να έχετε υπόψη σας, δεν ωφελεί μόνο την καρδιά, τέλος πάντων τη φυσική κατάσταση ή την καθημερινή μας μετακίνηση. Σύμφωνα με νέα ανασκόπηση 87 παρεμβατικών μελετών από 19 χώρες που συνεργάστηκαν, η ποδηλασία μπορεί να έχει μετρήσιμα ωφέλη και για τον εγκέφαλό μας, παιδιά, επηρεάζοντας 4 βασικούς τομείς. Τη διάθεσή μας, τη γενικότερη ψυχολογική κατάσταση, τους κοινωνικούς δεσμούς και τη γνωστική λειτουργία. Παιδιά, το ποδήλατο κάνει πολύ καλό. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Η μελέτη μάλιστα δημοσιεύτηκε, έχετε υπόψη σας, στο περιοδικό Frontiers in Sports and Active Living. Για εσάς που σκέφτεστε να πάρετε ποδήλατο, μην το σκέφτεστε, πάρτε ποδήλατο.
2: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
3: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
4: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
5: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
6: Summer is here, and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza, and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
7: Worried about leaks and moisture? With AP Waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP Waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP Waterproofing. Reliable and always on time.
8: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Everything for your furry friends.
6: only at Gem's Pet and Animal Feed Store. From nutritious food to the coolest accessories, visit us in Cloraca Paphos and Polis Chrysoos. Want convenience? Shop online now at gemspets.com. At checkout, simply enter your code ROCKFM and get a 10% discount on your entire order. Gem's Pet, because your pet deserves the best. For info, call 26040758.
9: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Watersports Group.
10: Looking for a website that actually works for your business? At Online Solutions, we've been building professional websites for over 15 years. Websites that don't just look great, they deliver results. Don't get left behind in the digital world. Call 7000-1710 or visit us online at www.onlinesolutions.com.cy. Online Solutions, your future designed today.
11: It's the Late Morning Show with Daryl.
2: Sponsored by Alugio Property Sales and Rentals. And Peter Morton Removals. Rock FM Cyprus.

Μεσημέρι Τρίτης, Τρίτη 9 Ιουνίου, Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. Παίζει όλες τις αγαπημένες σας ροκ επιτυχίες. Και εντάξει, μπορεί να είμαστε ένα μικρό κράτος, ένα μικρό νησί, αλλά το έχω πει, έχουμε μεγάλα κεφάλια. Γιατί το λέω αυτό? Διότι, παιδιά, πραγματικά έχουμε κεφάλια, ιδίως στα νέα παιδιά, στον χώρο της τεχνολογίας, παιδιά σαρών. Σας το λέω αυτό, διότι, να σας υπενθυμίσω, γίνεται μια πολύ ωραία εκδήλωση από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το γνωστό μας ΤΕΠΑΚ, το οποίο συνδιοργανώνει μέχρι και τις 12 Ιουνίου. Το Power Systems Computation Conference, το οποίο γίνεται βέβαια στη Λεμεσό. Αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες επιστημονικές συναντήσεις παγκοσμίως, έχετε υπόψη σας, αφιερωμένες στις υπολογιστικές, αναλυτικές αλλά και μαθηματικές πτυχές των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, με θεματικό άξονα την προώθηση της μοντελοποίησης, της λειτουργίας και του σχεδιασμού των σύγχρονων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση με παγκόσμιο ενδιαφέρον. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας, έχει εδώ κοντά του τις υγιεινές ζωοτροφές για τα αγαπημένα μας pet, γατάκια, σκυλάκια, ό,τι έχουμε, Royal Canin.

Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας μεσημέρι Τρίτης. Και λοιπόν, να πω hello στους ακροατές μας που μας ακούτε και από τη Λάρνακα σήμερα, από τους 102,1 που είναι η συχνότητά μας εκεί. Και παιδιά, όταν ήμουν πιτσιρικούλης έπαιζα πάρα πολύ Super Mario, πρέπει να σας πω. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα. Η ταινία The Super Mario Galaxy Movie ξεπέρασε, παιδιά, απίστευτο, το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε εισπράξεις. Μιλάμε για την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική επιτυχία για φέτος, έτσι. Είναι η πρώτη ταινία φέτος που επιτυγχάνει αυτό το απίστευτο νούμερο. Η animated μεταφορά του επιτυχημένου βιντεοπαιχνιδιού αποτελεί βέβαια παραγωγή κλασικά των Universal και Illumination, μαζί εννοείται με την Nintendo. Το κόστος παραγωγής του The Super Mario Galaxy Movie έφτασε τα 110 εκατομμύρια δολάρια, προσέξτε. Όμως μέχρι στιγμής έχει φέρει πάνω από 1 δις, 1 προς 10. Για κάθε 1 εκατομμύριο που δίνεις, παίρνεις 10 πίσω. Καλή μπίζνα, πρέπει να σας πω. Είναι λοιπόν μια ταινία με τεράστια κέρδη και νομίζω θα φέρει και πολύ περισσότερα, γιατί τώρα βρισκόμαστε περίπου στα μέσα. Είναι τώρα Ιούνιος, βρισκόμαστε μόλις στα μέσα το 2026. Έτσι. Έχουμε άλλο τόσο χρόνο να διανύσουμε. Εντάξει, αν δεν φέρει άλλα τόσα, σίγουρα θα φέρει όμως πάρα πολλά. Στην παρεούλα μου έχω τα αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page Bookshop. Ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Κώστας Ιτόπουλος στην παρέα σας μέχρι τις 5. Tonight.

0: Μεσημέρι Τρίτης, αρκετή ζέστη. Καλωσορίσατε στο Rock FM Cyprus. Κώστας Στόπλος στην παρέα σας με το Rush Hour. Έχω τους δύο αγαπημένους μου χορηγούς εδώ κοντά μου. Τα πασίγνωστα τρόφιμα για τα ζωάκια μας. Ή αν θέλετε, οι πασίγνωστες υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin είναι εδώ στην παρέα μου για σκυλάκια και γατάκια. Τις προτείνουν και εκτινίατροι. Και φυσικά τα δύο πασίγνωστα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Ένα εδώ στην Πάφο και ένα στη Λεμεσό. Εκεί θα βρείτε ό,τι βιβλίο δεν μπορείτε να βρείτε αλλού. Μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι τις 5 θα είμαστε παρέα.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας και πρέπει να σας πω ότι από πιτσιρικά σε ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα ήταν ανέκαθεν οι Dire Straits. Κιθάρα Mark Knopfler, παιδιά, θεϊκή, δεν το συζητώ κτλ. Υπέροχα κομμάτια. Όμως, εντάξει, εγώ είμαι και 55, μην τρελαθούμε, έχει και μια λογική έτσι. Dire Straits, 55 είμαι εγώ, εντάξει. Από ό,τι φαίνεται διαβάζω κάτι εξαιρετικό, το οποίο σημαίνει ότι και τα νέα παιδιά ανακαλύπτουν την αξία των Dire Straits. Περισσότερες από 4 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού Walk of Life, οι Dire Straits γνωρίζουν μια απίστευτη, απρόσμενη αναγέννηση χάρη στη Generation Z και το TikTok, παιδιά. Χιλιάδες βίντεο νεαρών χρηστών που χορεύουν ή δημιουργούν περιεχόμενο με μουσική των Dire Straits συγκεντρώνουν στις μέρες μας εκατομμύρια views, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Chartmetric κάθε εβδομάδα, ακούστε εδώ, κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν περίπου 33.000 νέα βίντεο με Dire Straits που χρησιμοποιούν βέβαια τα τραγούδια τους, αριθμός αυξημένος κατά 14 φορές σε σχέση με πέρσι. Είναι ωραίο πάντως που τα νέα παιδιά μπορούν και εντυπωσιάζονται με τον ήχο, τον υπέροχο πραγματικά ήχο των Dire Straits. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Να πω hello, by the way, για εσάς που ακούτε και Rock FM Cyprus και για εσάς που μας ακούτε και από τη Λεμεσό. Συχνότητά μας εκεί, κλασικά 93,7. Μεσημέρι Τρίτης, Κώστας Θεόπουλος στην παρέα σας. In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos. You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
1: Visit Sierra Mexican Street Food, situated in the Old Town in Paphos, with a great choice of Mexican food and beautiful modern surroundings, along with a fabulous selection of craft ales, premium beers, and of course tequila and cocktails.
2: We are open daily from 11 a.m. and Thursdays from 4 p.m. Make sure you don't miss our Taco Tuesdays every Tuesday.
1: Visit sierrapaphos.com or call 977-52624. We are not saying we are the best in the world, but just like tequila, always worth a shot.
3: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
4: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό.
5: Crust τι?
4: Δύο Crust, δύο Crust, two Crusts. Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
5: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πείνα.
4: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα.
5: Είναι και limited edition.
6: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
7: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
8: Flex δεν είναι να πετάς τα λεφτά σου. Flex είναι να τρως καλά με 5 ευρώ το unbeatable κοτόπουλο KFC. Bucket for one, boneless, variety ή classic. Όλα με νέα dips και πατάτες. Bucket for one, μόνο 5 ευρώ. Flex for real. KFC, it's finger licking good.
9: Hey, Σράμι, ρε μαμά, πες του κάτι.
10: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
11: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
12: Άλλη φάση στο φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park. Σουλήθρες αδρεναλίνης,
13: Ματρέισερ,
12: Καμικάζι Σλάι,
13: Wet Bubble και άλλα.
12: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
13: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
12: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
13: Φασούρι Water Mania Water Park.
9: Άλλη πάση στο φασούρι.
3: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
6: This is the Rush Hour with Kostas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin.

Rock FM Cyprus is here, ladies and gentlemen. It's Tuesday midday. Kostas Sitopoulos is also here with Rush Hour. It's time to win your book. Λοιπόν, 3η 9 Ιουνίου. Στην παρέα μου έχω πάντα τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Και ξέρετε ότι σας προσφέρουν κάθε μέρα ένα ξεχωριστό βιβλίο. Σήμερα λοιπόν, παιδιά, σας έχω το Endgame από τον Jeff Archer. Για να το κερδίσετε, εύκολο είναι. Στείλτε απλά ένα SMS, γράψτε τη λέξη rock και ενώ το όνομά σας, την πόλη που ακούτε και τη λέξη book και στείλτε SMS στο 1234. Και τώρα πάμε, παιδιά, σε κάτι που, εντάξει, θα σας πω την αλήθεια, με το χέρι στην καρδιά. Εγώ, παιδιά, χωρίς παγωτό δεν ζω. Χειμώνα καλοκαίρι. Καλά, το καλοκαίρι καταναλώνω τόνους, αλλά το χειμώνα καταναλώνω κιλά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εγώ, παιδιά, χωρίς παγωτό δεν ζω. Αλλά βρε, αδερφέ. Δηλαδή, όσο και να αγαπάς τα παγωτά, το παγωτό πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη τιμή. Γιατί σας το λέω αυτό. Ακούστε εδώ πέρα. Σάλλο στην Ιταλία, διαβάζω εδώ, κάτι που κάνει το γύρο όλης της Ιταλίας. Πήγανε τουρίστες, οι άνθρωποι στο κέντρο της Ρώμης, να δουν τη Ρώμη. Okay. Αποφάσισαν λοιπόν μες στη ζέστη να πάρουν την προηγούμενη εβδομάδα δύο παγωτά. Πληρώσανε, παιδιά, για δύο παγωτάκια 44 ευρώ. Αυτό υποστήριζε ότι πλήρωσε ένα ζευγάρι Αμερικανών τουριστών. Μάλιστα, οι άνθρωποι δείξαν και τις αποδείξεις. Κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στο κέντρο της Ρώμης, λίγα μέτρα μόνο από την Πιάτσα Ναβόνα. Σταμάτησαν τέλος πάντων σε τοπικό, μιλάμε τώρα παγωτατζίδικο, στην οδό Via di Tormilina και παρήγγειλαν δύο κυπελάκια. Μιλάμε τώρα δύο κυπελάκια παγωτό, παιδιά, με τρεις μπαλίτσες το καθένα, έτσι. Η απόδειξη που δημοσίευσαν στο ίντερνετ δείχνει ότι τα δύο παγωτά καταχωρημένα ως μάξι, ναι, επειδή έχει τρεις μπάλες αντί για δύο, σιγά τώρα, κόστησαν 12 ευρώ το καθένα, προσέξτε, 12 και 12, 24. Και τους χρέωσαν αντί για 24, 44 ευρώ, διότι λέει στα παγωτά προστέθηκαν σαντιγί, μακαρόν και κανόλι με φιστίκι. Με αποτέλεσμα, λέει, το τελικό ποσό να φτάσει στα 44 ευρώ χωρίς να έχει προηγηθεί εξυπηρέτηση σε τραπέζι. Με λίγα λόγια, παιδιά, για να σας κάνω πλάκα. Αν αυτός ο κλέφτης, ο παγωτατζής, ο Ιταλός, εγώ σας λέω να πουλήσει 10 τέτοια παγωτά τη μέρα. 440 ευρώ. 20-880. Δηλαδή, με 20-30 παγωτά τη μέρα, ο τύπος βγάζει ένα χιλιάρικο τη μέρα. Είμαστε σοβαροί. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Παιδιά, έλεος, έτσι, εντάξει. Βέβαια, αυτές οι κλοπές, έλεος δεν γίνονται μόνο στην Ιταλία. Rock FM Cyprus 106.7 Pure Rock for Polis. Hiya, this is Dickie Dodd and we brunch together every Saturday and Sunday morning from 9 till 12 on Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Rock FM Cyprus. So last night your aircon system went off. And today you're on the lookout to find the best value for money and someone to fix it. Stop! Call 700 722 for ITOS Property Solutions. They will make you feel cool with top-of-the-range inverter technology systems. Sendo is the best value for money for residential to commercial air conditioning systems. Sendo is the brand to trust.

Για εσάς που ψάχνατε να βρείτε ένα ροκ ραδιόφωνο που να παίζει όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες, βρήκατε αυτό που ψάχνατε. Rock FM Cyprus is here, ladies and gentlemen. It's the rush hour. Κώστας Ζητόπουλος στην παρέα σας για λίγη ώρα ακόμη μέχρι το ρολόι να δείξει 5. Κοντά μου έχω τον αγαπημένο μου χορηγό που ταΐζει και το σκυλάκο μου. Royal Canine. Υγιεινές ζωοτροφές, τη συνιστούν και εκτινίατροι. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι για να μην ξεχαστούμε κιόλας. Για εσάς που αγαπάτε τα events σαν και εμάς, εντάξει παιδιά, ένας ωραίος τρόπος πάντα για να ξεφεύγουμε από την μύρλα την καθημερινή, όπως εγώ συνηθίσει να λέω. Σας θυμίζω ότι Status Insurance και η Kendall Events σας δίνουν την ευκαιρία να πάτε σε όποια εκδήλωσή τους θέλετε, αρκεί να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας Rock FM Cyprus, να μπείτε στο Rock Deal Section, πατήστε Claim Free Tickets και βέβαια βάλτε τα στοιχεία σας και γράψτε Kendall Events και μπορεί να είστε τυχεροί και να τσιμπήσετε δωρεάν προσκλήσεις. Μια χαρά.

0: Οι μεγαλύτερες ροκ επιτυχίες παίζουν εδώ. Rock FM Cyprus.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑ ΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑ ΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκων παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Water is part of every moment at home. From your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softness, Karma

0: go out. From July 29th till the 2nd of August, full moon weekend vibes at Val's Place, Yalia, Polis, Paphos. DJs, MCs, live acts, arts, workshops, performances, community connection and conscious vibes. One love, one island, one vibe. Tickets available now. Book online at onelovefestivalcy.com. Official media partner, Rock FM.
1: Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες. Όμως, η διαχείριση αποβλήτων είναι πρόκληση. Μέσω του έργου Απόβλητα Ξενοδοχείων και Εστίασης εξοπλίζονται παραλιακές τοπικές αρχές και επιχειρήσεις χορέκα για διαλογή στην πηγή. Διαχωρίζουμε, μειώνουμε, κερδίζουμε. Μαζί δημιουργούμε πόλεις πρότυπο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-27 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Pick me up with something cool.
3: So, I showed up on the next bike. Now we're both in love with the ride. Next Bike Cyprus. Love at first pedal.
4: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία της Ultrex. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital Tree.
5: Still pretending to work. So will we. Rock FM, Cyprus.

0: Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.
1: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
2: Green Air in Paphos. We are the specialists in renewable energy and energy-saving technology. And now, the future of pool cleaning has arrived. The Fairland InverX robotic pool cleaner, as featured in the Guinness Book of Records and exclusively available in Cyprus from Green Air in Paphos. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: Ιταλία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: G-Fest is back. Cyprus' first modern metal festival returns for its second year, bigger, louder, and more intense. June 20th and 21st.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: Rock FM Cyprus.
2: Cool music all day. Ο σκύλος μου καταλαβαίνει πότε παίζει Rock FM Cyprus.
0: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection, and the hottest rock south of the North Pole.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.